0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ήρεκε να νονόντα, πέρα που λάγι μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποιν άκαμεντα, το κίνδε βέκη ήρα, πέρα που έκαντα, πέρα που μάι, μέρα και λάτικο ήρα νήρα το κίνητικό. Με βακάνα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, να το κέι, ένα βονούα, έντα σούσου, κατά από του μήκυνα.
2: I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.